Κάνω πιγέρο. Μίνι κάνω. Αν τζίμι πιγέρο άιμε. Τζίτ κότσο μανίτα. Τε κέρο. Κάνω πιγέρο. Σε σάλι, σάλι πιγέρο. Κούσο μανίμα. Τε κέρο. Χω, χω, πιγέρο.